0: πινιάτα. Το τμόιο στο σκούκου ξφέλιε.
1: Πούλκου!
0: Ο γαμαϊσού με τι ενταγκότσκιλιε.
2: Χάστε! Λα στη ζώτα προβυπικό.
3: Hey, πρόμενε τσίνα ακό.
4: Χέγγι, μην αγκόρετε.
5: Ουι, κουλκούβα.
6: Μη τέλα αγκότσκι.
7: Κουτα στόλα τη που γιον ο ήλμο πρόβυ. Ακριτέ μα αυσέλε καχάκαμα.
8: Τούρα ο νοέλμο. Hey, με λεπινιά τα γάτια. Έτσι όξι με κομίτια.
9: Νο πρόβυμε. Ο τότ, ρασκέ. Πρόβυν μέλ.
10: Ουι.